0: Στο σιτή με τα βοβό Θεό κοσμομέν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Χριστ μαρό, τέν και βες νεχανε βράμισον σεν τέν εγώμ, κύριε φλόγεσον εκ το κάτα Μαρκον Αγίον Ευαγγέλιο.

0: εξώστε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευνή επίψω εις ευνούτη βίβαν του κράτουαρ, διότι εμπένσω εις το πνό του πενσωτήρισος με Χριστός να σκοράτ. Άρα κουλά χάλιν, ομιν αγλή κουλά χάλιν, αφή κουλά χάλιν, λιάννακα σατάρτανα, ουάντανα, ουάφιστανα, ουάκαβιντανα, ηλίκ, ουάσφακτα αλήνα, ουάδαπτανα, ουάτειτα μπινα, ηλά, ζή, σάα.
0: Ουτλουμπούλικα, ρχαμνα, Αλλάχ, ετράφ αλέινα, ουάισμανα, ουίνανα, ουάκπερ σουαλάτ, ουάτλباك. آتي قديسي من المصالحان في كل حين